0: Να σε Ιντερνεσινάλη. Μπει ακόν, μπορώ να ζεμινή.
1: I'm coming back. I'm coming back.